Παφάβ μρίζ παστήριτ της Νάζιος εμπεκές βιόγουτσαού πασιράνιν κάνιμ την άνιζα αντιπαμπουνουράκη πρόγραμμου για μια μπίντιζη καλύτερη είτε που φυγανή πα την μρίζ παστήριτ Μοντζόγα μπάντζι γονσε γονσε γουμένι νιο μούλι είναι εντινόα σύρε μαμπούγκα Abusa. Agazata ma program on zamanita wanzirani Kizadza ndinyembo za bye bye by radio Kufigira mapiru agulusa watu mchinyanja Ukoza kuma 5 minutes tonight Ndimawa walajiwiri 6 October 2026 Tikaili moji zabuna zonse kwenye kwenye kwenye niyomuli Convera com o